0: παπάλ, κομινού του να κάμ, χειρά κουλιά κρά, κακά, μισά, και ώστε αρουμά παναρούμ, τα σινιά άνιμα, ημά, γιατί με να κάμ, πιο σχόμα τα τσίκαν, τσά, σαχίτσα, αρουμάν, χάξαν, ουξάνα, μα ημά, για, ας τα παρλάω, είναι ακά, γιατί με να κάμ, σα ότι ας καρά, και ουκάμ, πιο χαμά τα χικταπτά, σχίτσα, αρουμάν, χάμα, ημά, για δεπαρταμέντος, καλύσα ορούρ, οπότο, σήμερα, κανά, τώρα, σου χαμά, χαμ, Άρον, τώρα κοινιάνι, όλοι με να σύνοι μαν πιπώνει, ο καμάτι ετού να κάνει, πιτσικάς τα σαράκι χιτσάρου μαν χαχυλά, πιλά κανάκα, να είμαι ετού να καούτ χασκαράκι, ο καμπι ο καμάχα σαράν τώρα κοινιάνι, γύσα ετού να κάχα στα χιώας πουριατή και πασνιατάκι, σας κοινιχά μου καμάτα, ούξα το κέν χατσικάν και τα σκαπονίρα. Ο καμάστη χιλά, πιλά κανά καλιαντανιάν και μσακάλ καρμάτ χανιέ που νίγουα, Κιμ Σακάλ, κομμουνίτου να καμπίρα, χιλά, χιλά, κανένα κομμάκι παραστήκου, να σχίτσα μανχα για τη σύμβολη με Μαρκάνχα, γιατί ο νεκρότ χαρακτήρα σα κρατάν. Ρούρο Μαρκάν, πότο η Μαρκάν πισαν και τα βαϊτά πισίρα κινιάν. Προκαλιάν ταινιά να ξατοκρίτα, νιώτα τα αγκαχά, μα η Μαϊα Χάρτσα με πέσου χαρακτήρα, σε ρεκλή παραδοσία, δεν κοβίνω, ξατοκρίνω, κατούξα σου η καρακινιάν. Γιατί ο νεκρότ χαμάχα, χιλά, χιλά, κανένα καστάραν τα χαρακινιάν, η δεφίνσο ρία del pueblo, αλλού ξαντρίρα καουχίτσα μανχα, σου η απχαρακτήρα και ο χιτσάχα μα η Μαϊταν τάτσα βενακά. Κόιου κομμίτα τέρα κισαν, αλλού κανα καχα εκεί τσάχα σαρτέα τα νιαπαούτ, έτα νιαπαού σα όσα πχαρά και κουνά τα μου ήταν χαμ, ναι είναι ένα κτώμενα καχοτχέρα κτσίς παν χάλιου κατάκι. Πρεβενσιόν ουτχέ νιαπαού σίου σούπερ νίνιο, χάλιου καχ βολβία μαρκασάρου, χάνι χαίνα τσιχτέ νιαπατάκι, δεφένσορια δελ πόβλο, χάλιου ξέν κυρακά ο καμέτα χιτσιόρου χαρσού για πχαρά και αυτοριδάδες νασιονάλες, δεπαρταμεντάλες, μουνισιπάλες, ο μανα καχα χανκ εκεί ουχίτσα μαν χασίου κομιτές δε οπερασίον δε εμερχένσια, χάλιου κανα καχα τσαμάντια πχανιά μας, σας άωσα βοηρά και μαϊμά οι αξιόνις δε πρεβενσιόν, χάλιου κανα κάμπιου καμπιούς ποσίβλο φαινόμενο δελ σούπερ νίνιο σερακιπή, χάλιου κανα κάμπιου καμέτα χιτσιάχου καρσαϊκά τάνια τάξαση. Incendios forestales con acaso que equipo ni la que se acuerda que se acuerda que hanca equipo y se toca en gestado y pitpacho es en ajo aquí se le acción que mata atención de emergencia su canacar hanca que toca ni ataque sale que un ficha hanca que se toca en jamás hay acciones preventivas oportunas si va Άλλου κανένα καμπίσου και σειρά ξέρα και πέρα χρανιτσάνου κατ' χάμα είμαι προνοσιαμέντου καρακά σου χαράκι τα πάση που ινστιτούσιον το και του χάμα είω η απχαράκι. Σέντρο δε οπερασιόνες δε εμερχένσια νασιονάλ κόεν χάλλου κασου χάμα το κάσε μια παράκι σε σαν σαράκι μέσα στέκνικας un halu kanakampi ukamatu arsoye pharati latkula kanaka bisa ministro de defensa civil halu kanakasu ksatoketra ukamata kananchani pharaki hisa defensoria del pueblo ksangiraka ukamati chaman harsoye pharaki ukampirus kichaha hasta esa pharaki pihi latkula kanaka kaha chikencha ponera kineu sasawa arsoye pharaki hisa sa pharaki ukamahania wasta ksatoken ha ukamata pokasis kapunira kchin hilatkula kanaka Ακαχα, ο καπάς πακού, ο κανακάμπι, ο καμάτσα, η κατανιά τάξα στην χάλη. Ο καμάτου αρσού, η απχαρά και ο καμπυρούσα, η απχαρά και ο κοιτσάχα, η μαϊμαϊ, η βολετίνη, η σκορετά, η αλέρτα, ο καχαρδίος, ο νασιονάλ. Άλλου είχα να κάνω ξατό κάτι γιατί και πατανιά, πανίστητος είναι στο κανακάς γιατί σύνια πάλι. Καμβα, άρρος γοή απχαρακή μαρκα τσιρινά και ο ξατό κάνω καματά στα χάνα καπάσπα σούπερ νίνιου καμπί. Άλλη να τσιφέα σύνια τάξα σα όσα γοή απχαρακή. Ότσο δελα νότσο διες μινούτος ο ρούρου μαρκάτσο να γιάν χειρά τάχο σε ζωνίδες. Καμίς κονθαμάκιας και αρουμά πανία του ένα καμπί ο ρούρου μαρκάτα καπάξε καλιάντας ή σεμάνα καλιάντας ας
1: Ασκέραμα πανάγια κουλιάκια, ασκέραμα πανάγια χιλά, τα ασκέραμα πανάγια τα κανητά και είχα κακούρι το κενάκα. Κουένκα μας τύχει, κοναμτέχα κουρουνακάν για τη τάχη, η τσαμαραχά, καμψίσα, συν τη λύσου η οκαλιά ο πουρ γεράκης απχή, σούπερ νίνιο. Τσάχκουνα μας σου καχ τουρίν τα τάσπα, ο κατπί κομπιτεσίον το κετπάτσα ορούρο το κένχα παίχτε απχή, Wakichayanya ma comité, Kamsapje Supanekaja, de implementación y fortalecimiento del Centro Coordinador de Emergencias. Ukataki, Yakanakataki Kuna, Ukataruskasa, Kamsisa, Orururake Kamachiri, Edgar Sánchez Aguise.
2: Sin embargo, hemos hecho posible que estas falencias sean subsanadas y hoy por hoy hagamos realidad una inversión de aproximadamente 6.5 millones de dólares para la implementación y fortalecimiento del Centro Coordinador de Emergencias de Salud Departamental en Oruro. Es más o menos como un 911 que ustedes conocen, un centro de emergencias que va a atender las necesidades que tiene la población para con la salud. También tenemos programado la capacitación de varios profesionales en Corea, donde también nos están apoyando COITA. Por esa razón es que este proyecto, me acuerdo muy bien, lo hemos iniciado en la más o menos 2005, 6, 7, con varias fases, y hoy estamos en esta una fase final, podríamos decir, de una cooperación muy importante que ha hecho la Agencia de Cooperación Internacional Corea, COICA, al cual nosotros quedamos muy agradecidos.
1: Ukamatar suraki saya ka hanwalinak utkipanja nirakataja kitenakas arahtapjani koyan utanhirnak panaka hichaja sentido pechasipjani pakanakataki katakipire chaja watuaktayataji uka komite sata sasawa hichuru kana yatiapjani ukampikutanta.

0: δακτυλιά κανένα κουτιάκι που είναι μαρκένα κάσα τα υπήνα υπέρ παρσού ένα κάσο καμάτα ξένο ξέν χαλουπική παίες κυρικής του καμαϊγανίτσα μαρκα τσιρινά κρίσκο με ένα κάσο ξατοκέν χάι στα ζυπκαρά ξτά ουκάρχα αν τσιτάω παρλανιάνι ασταρτιο και σίγουν ακάχα ουτιάκι που είναι τα φελίξ πάτσι ου παχκαμσίσα τα τανίλ των κοντόριχου παρου χαλίσνου κοια τα ουσίου απορτέμα στε κορρουψιόν μοβιμιέντο τερσέρ σύστημα που ξατοκέτα. Η τάτα σενάδορ, σου έρε κύβα τάτα Φέλιξ Πάτσι, που παρούχα σκατσάσα, χαλούχα με τα στά, που παρού ξατοκέρα, σου μα γιατί χατά τα κίτς κουνάσα στην χαλούχα. Αλλά έτσι το ξατοκέτα χαχανε, τζανιάνα η ρακάτε λάλτο μαρτά. Η τάτα σενάδορ, σου έρε κύβα τάτα Φέλιξ Πάτσι, που παρούχα σκατσάσα, χαλούχα με τα στά, που παρού ξατοκέρα, σου μα γιατί χατά τα κίτς κουνάσα στην χαλούχα. Αλλά έτσι το ξατοκέτα χαχανε, τζανιάνα η ρακάτε λάλτο μαρτά, σαρα νιάνι χιλατά. Εμίλιο Κάγκη, καμίς κουρίχαμε και σου ξατοκίνα, στα νιαπούνι γατσα δεσφίλε, χάλιου κατώ χασινιατά και σου ακτέσει πχαράκτα, ελ άλτο μαρκάν, χαχίλατε, εμίλιο καμισάκι, ασκέλ γουαπάν.
1: Ασκέλ ο κύπαν κουλιακρασίλα, άλτο παταμάρκα, πέτε δέδερ βόλου ξωτάκι, κυρούστη χαλιαλιακή, κύπαν γουάτα χατσιώτα και χαο και ατάω δεσφίλε σχήμικος ουκάμ. Γουάσουλου του ακαλιαντάω έχε άλτο παταμαρκάνχα, πατάκα μαγιάνι μαρανάκα αμτασίνα πολύλια μαρκασάρουτ νιατάκι. Βασουρούχα κοντεγάκα πεχούβιο ξανκυρινάκα ο κομαράκες εν τάλο ουρέρα πολύλια ανάλι ξανκυρινακάμπι μα έστω σε τιάκα πανέχα ακάξταράκι κομακίβα σε κλάτες ανά ξανκυρινακάχα η κύριο κύβα της φιλσίβικ ούκα αμταπχάνης ασίνα. Κολέχιος ουνιλάζει εδουκατίβος κανακάχα πασπέρα κύβα δυστήτους κανακάμε από κίνητα εζυκαράκιν. Ο κομμάτι ασουρούχα, αυτοριδάς κανακάσα, από την Απχάνα, άλλη κανακάμπε, κατές φίλος σύμβικου κανχα, ουάλε ουνές Απχάνα, άλλη του Παταμαρκαρούχα. Ιο καρούχα, αυτοριδάς πανακάχα, ο ατέρας παγιοσεντάντσου πανακάσα, ουάλουα, άλλη άλλη του Απχαρκίνα, Μπολίβια Μαρκασάρο, ασκιουρουκή πανάγια, ο κάμπη, αμταμενικού, ούτ πανάντσου πάντε τακούμαχ παβινακάχα, τα σύνοας Απχάνα, κοντακόνα κανάχα, ακανοκτάνε, γιουάσκα μου είναι τσοκισίνια, όλα τέχα, μα ασύρουξαν σάλικου, μα υπηκάντα στον κατρά, γιουάσκα μου ουσιαστικά στον κατρά, και που έρχαν και ουίντσα ψήσι που έρχαν κάντε, σα σύνουα ουάλ, πίνω ουίντσα και σώα πάνε, και καπίλας και έκανε για ουίντσα σώα πάνε. Ιουκάνε καμάστε, κοντέχα, εσύ ρούχες καλά να κάχα, βασπέρα και βάτης φίλης σύνδικου κάμπη, αν τα πάνε. Τα πιο κοντέχα που τύρι, ούρου να κάντε, εσύ έτσι να έρθω το κάνω, είσαι καλά να κάχα κίνδερ, σωτάκι, προεβάσικου, ενιχέρουξαν και να κάχα πόκα παρακίνη και ρούχα, όταν πει Μάριο ξανκινάκο κομμά και ακόμαστε, δεν του φαίνεται το κανακίβα που λυπάνε, άκα ομταλιωτάκε ο Μενάχε, άκα πολύ γιο Μαρκασάρο ούτ έζα στα σύνομα, άρα σου απχαράκιν. Ήχαν και μάστη κομμουνιά του να κάνουν χατός δι Αγούστο κανακάχα, το Βασούλ κάμα πάνε και χαμπτάσα από κύβα, ή ο κάτω χαβάλι πίνε χαμπτάσα από παρακίνα, όταν τέχα πολύ γιο Μαρκασάνα, τέχα τόσο δι Αγούστο, δια δελ Ίνδιο Ρεφόρμα Αγράρια, y o catra revolución agraria, agraria revolucionaria de la alimentación al canacra, o algo ñequit afgan jumaco, no te queja pantiga que me quiva con teja, o panacaja panacar campo, afgana ni va, día del campesino ni la fundación de la primera escuela indígena de Guayzata, uxa, ma campo afgarquín, guayzata marcana, y o catra, ya que deja una caracampo, azucarquín. Ο κομμακί ο Βολίβι Μαρκασάρου, αν τα συμπαρακέχαν. Ο κατσχά έχασε τα πράγματα και έκανε τα φινιά σπόβος είπα, πότε είχα καπασίρι μαρανακάνα, πότε είχα Βολίβι Μαρκασάμπι, ο Περού Μαρμακάμπι, Χαλκστραϊκάν, ο κάω αν τα νιάσπα ή ο κατσχά, βάλε αν τα φινιά που είναι καμάσι είπα σαν να μην είναι κάθε κουτσχά, σαν και άλλο είναι κάθε κουτσχά και ο κάω βάλε αν τα φινιά χάσα σύνουα, ο ατσίλος πια έκανε που είναι να ξαγώ να κάθε τώρα. Όταν ιστορία ούκα, ούνια και πάνια φινίβα, ούκαμπι να ειδάς χαγιντάκε, αν για κάνα κάμπι, απτά καλά χαγιντάκε, κι ουάς κάμα απτά χαγιάι, σα σύμβα σα απταράκι. Ούκα φορά τι βοηθάκε, αλλά για κύπα να...
0: Φίλο για κύπα χιλάτα, Εμίλιο, ιος πίνιος παγάρου καμία του να κάνει τα νυχταμάτα, ελ άλτο μαρκάτ, πάτσου καμία του να κάνει σπουρίντα, σύγκαρακ μαρκά τσίρινα, καχού καμία του να κάνει σαραντά πχακή που νιάνι, για του να κάνει μαϊμαϊού τχακή που νίγουα μαρκά να κασάνι, νύγκαρα ο χανένς τα σκαρακία των κουρχαμακίσα, τα τα Φέλιξ Πάτσι, που παχα παλογιέρα και τα σένα δορμιλτών κοντορίχου πάτα. Χίσα, χιτσαμαν χασαρακίου ακάχα τα εξεσενιάνια καχά, εξεφενσόρ, απεσόρα κι αν εξεγοπερνάδορ, καμσίσα τα τανίλ των κονταριχοπόρου χιτσάχμα ρεσεντίδο χαλουκαμάβα, ή ακάχμι μοημιέντο τέρσερ σύστημα, όξο το κετχαλίσνου κοιέτα ουχοπόρου χσίβα πόρτε μας δε κορρουψιόν. Χαλουκάμουα παρλα ο Ιεράκη, εξεγοπερνάδορ δε λαπάς Φελίξ Πάτσι, αλουχοπάουα ο καματάρς ο Ιεράκη, σίου τα τανίλ των κονταριχο παχα, αλίσνου κοιέτα ο σερακιπί, ακάχα μοημιέντο τέρσερ σύστημα, όξο το κετχαμ, δενούνσιες δε κορρουψιόν, ουκανα καιού ο Ιερακτής Πανακάχα, Σερβίσιο Δεπαρταμεντάλ Δε Καμίνο Σετκαμ, ούκα τα υπίνα. Χαλουκάμου, ασαράκι, ούκαν πύρου χιλάτ πυλακένα, κατά τα νύλ των κοντόρι, χουπάχα, αστανία που είναι χαϊούξα το κένχα, ασαράντα η καρακτήν, χαϊχιλάτ πυλακένα, καμ, ένα καβό ένα καμπέχα, κόνα πακετέχτα τα πάτσι, ουπάχα, γοβερνάδορ χαμ σαραντάικάνου, καπάτσα, χίσα, φουνσιονάριου, ουπάχα, γοβερνασίνο καμανακίουα, ξατοκένχα, ένα κασκαρακίνα, ουκατχίτσαστή, αστα, ουπαρουχά, ουντάνα, ουπάχα, ουντάνουα, μεντόρ, χαλουκάμ νανίρ, πυρεχάουα, χαλουκάμ σαρακίνα, ή 2020, μεραν ουκατχά, εξ γοβερνάδορ, αλπάχ σαρακίου, χίτσαχα, ουπαρουχνά, ουαλπούνε, μουνάστχα, σα, εν χαλουκάμ αξά, αρσουρακίνο, ανιουάστα, μα, πολίτικο, χαλουκάμ αξάν, σουκατχάμ, ουπαρουχ μονασίταν, χαλουκάμ, αρούνα καβίστα τάντα, τα νίλ τον κοντόρ, ηχου πατχέτα τα Φέλιξ Πατσίχου Πατάκη. Βαν πήρου στα Σερακίου Χιτσάχα, τα εξ γοβερνάδορ Χουπάχ Σαουαίουα, τα Νίλ των Κοντόρι Χουπανχαουτιού Μάζε Σεντιμιέντο Σίγουα. Χαλούκα Ματουάρ, Σουαίρα, Κουκατχάμ Τσαχαλίσ, Νουκουτά Τσαχάι, Μοημιέντο Τέρσερ Σύστημα, Χαλούξα το Κετχάου Κατχάμα Σερακιπί, Σερακίου Χιτσάχα, Ακαχατέ μα δε κόζουψε ο Κατχαμάου, Αλίσ Νουκουαία, Τέχο Παρούχ Μοημιέντο Τέρσερ Σύστημα, Ξατοκέτα, Κουνατέχο Παχα, Χέφα δε Ρεκούρσο Ουμάνου Ζουκαμάνου Ασίγουα Σετκάμ, Χαλούξα το Κένο, Κατχαουτιού Σιβοία, Καχμαϊμέα Κέχα, Αλλού κανένα καίου τχαρακτή απάνα, στα οξατοκένχα, κουνουτιανίνα καίου παγαπτάπη καρακτή απάνα, μάντα νεμιέντο δε καμίνο, αλλού κανένα οξατοκένου καμάτ ποκάσινια πατάκι, έκανα κάμπι σίγουρα. Κουαμπίρου στα σαρακιού χιτσάχα, αστα. Ακαπάς παχεστιόν, χαλούκα ο καματάν αίνα τσιχτένια τα κιχά, ο χουπαρού αντίσασα, χιτέκα για τα κιχάνουα, σασά ο χιτσαμάν χαχιλάτ κουλιακανάκα, γιατί ο Ιερακίν θα καπάς περβολούξα το κέμπι αρούσκι πκασάχτα τα Φέλιξ επάτσι χουπάχα μαρικά τσιρινάκου καμπίρου σερακίου χιτσάχα πας παδισκούρσο τα τα κοντόρι χουπάχα σιπίμα κονσεκουένσια ο καμαουσίγουα καχα μιλιτάντες με μιέντο τέρσερ σύστημα οξο το κέταλους νουκουαία του κατχάμ εξ γοβερνάδορ δε λαπάσαν το σκίσπε χουπάχα και εκεί παρα κόμμα τσερακίν τα τα νίλ τον κοντόρι χουπάχα σερακίου χιτσάχα έτσι ως ηρεγουλάρους κανα κασοτχίου σετκάμ οξα το κένα χιστιόν δε πάτσι το κένχα σα συν χαλου καμσα αρσού Ιερακίτα είναι μερικά τσίρινα κάχου, έτσι χαμαούτσι έχω καματούξα το κένχα, αστα τα τα σενάδορ Νίλτον Κόντορ, είχο παρούχου καματά αρσιο κύπχ. Περκάμψίσα τα τα σενάδορ, έχω πάχα μερικά τσίρινα κύλα τκουλιά κανάκα, έχω πάχ σερακίου τα τα εξ γοβερνάδορ Πάτσι, έχω πάχα, μα είναι ούτιλου καμαού πολίτικα ούξα το κένχα σίου. Αβερ πρόεβας ούκα να κουνιάν τσάιπανα, ούκα μπήρουσα σερακίου ακα πρεσούντα κόρρουψιόν, χάλι ούξα το κέτχα σας αουά τα τα Νίλτον Κόντορ, έχω πάχα σου έκαρα. Κοίτα είναι τα σένατορ, έχω πάχα καμάτου αχτσάχα τα τα Φέλιξ Πάτσι, έχω πάνα αρσούτα να καπχαρούχα, αρχά το ιερα κοίτα ήρου καμπήρου σερακίου και τσάχα, νια που είναι ο πασίρου να κάνχα, πρεσούν τους άκτους τε κόρρουψιόν, ο καούτχι σας είναι σερβίσιο δεπαρτεμεντάλ, δε καμίνο σε τκάμα ξα το κένα, ας του καπάρλα τα να κάνχαμ χιτσάχα, αβερ προέβα σου κανά κουνιάν τσάι πανσίου τα τανίλ τον κόντορ ήχου πάχα, ουκά άρσου τα να κάπα σας αουσέρα κανίου να ιερούχα, μου εμείν το τέρσερ σύστημα ξωτό και τχαλίσουν κουπκι τούτη σας αουσέρα καν. Τις εσύ να ιαού, χιτέχτα ο έχτα το σμίλ δίσι νοε μαράνχα, κουαπατσάχα γουπερνάδορ καμάτ χιτσάχα σέρα και πία στα μαϊμαϊ άκτος δε βανταλίσμο, αλλού κανά καρους καμ σέρα πχάνου κατχάμ χαλού καμ γουα, άρσου ιερά κελά τκουλιά κανά κατά τα κοντόρ ήχου πάχα σέρα και ούτα τα πάτσι ήχου πάχ το σμίλ δίσι νοε μαράνχα, αστα περσονάλ δε λα γουπερνασίον ουκανά κα ονχτέινια μάου έχω μαχαν όλοι να κλουρενιατάκι σας είναι ο καμένακο αλουρανσίου ακόντου τελ τρίβουναλ ελεκτοράλ χαλού καμάτα ακαπέσπα κουρατέχα νιά μας ελεξιόνες κουένα καχωτιάν κουένα καχαχάντα τα εβόμενα λόγω παχμαϊάν πίσης αρένια πατά χαλού καμούα αρσού αέρα κουπάχου κανά κουένα ήρω χλουραϊτάν ουκάτου ανά για χιτακταβάιτ σας είναι ο καμάκο αχιλάτ κουλιά κανά και τσαπατσάνχα αρσού σύπχε με είναι χαρσουράκι με είναι χουκαμσαράκι ανή ο καμακάντι για καμάνου ασασίνα χιλάτ κουλιά κανά κουκαουχιτσορουνάκα χουκαματά για τις καρακίχουμε να καουκαρουχά αρούνι χαπχαράκτα. Κύτερος άρου και ουρανιάνι χιλάτα Χωσέ Ραμίρες που παρουράκαν η τσάουρου ρομαρκάν που αχιέτε ώρα κάμπη και πάτσι κάντια συγκαπούνιρα χιλάτα Χωσέ Καμισάκη ας και αλουαπάν.
2: Ασκελουά Πανάγια, κουλιά Κασκελουά Πανάγια, μουνάτα Ισαπυρνά, καπάς παμπολίου, ρεκεσάνα, χάκα, κούρι, το κενακά. Ay, ukamawa sa purun kaya ma iati o inake ka amtap kanyani kunuruteha urupa purhipana daling sa raketa uka uruchawe ka wanune to kena pokasera kina hachatein vai masamuru Yoginteja, Koyanir Nakirnakeja, Sikuri Pusawim, Pupanakaja, Uruchea Parakina. Ukanka Masti, Yakaha Kenekaja, Koyaro Mantrap Kataini, Maininakakutin de Sanja, Yasaukana hasta Ya Hanwalinakar Puripri, Watanakasutiana. Vaya, Ucata, Masuruja, Matan, Tachawina, Paispa, Gobierno Autónomo Municipal, Uanuni Toquetja, Ucatja, Sindicato Trabajadores Mineros, Uca, Coyanir Nakernakata, Paispa Gobierno, Ucamaquira que Gobierno Departamental, Ma Amtaro Puripji, Kunasa, Uakisi, Acat, Jeparo, Ucampe, Iñas Ñataque, Uka tok, uka posokon sa tamainire koyoha, kuanwa koyer na kawek sarantata, uka kunamas muyun tatas. A ver, uka taruskia sa kamata masuroja yati apjarakina.
3: Hemos llegado a las siguientes conclusiones. Primero, se va a tener acceso a las cámaras institucionales de la Comibol por parte de la policía, el ejército y el ministerio público. Se creará un grupo de WhatsApp interinstitucional a objeto de hacer seguimiento a los avances y definir acciones urgentes. Se realizará la cotización de equipos especiales y tecnológicos a cargo de la GADOU y del GAMO y la COMIBOL. Es decir, que ya vamos a empezar a emplear tanto personal efectivo, militar y policial, como nos va a ayudar ya la tecnología en el control del centro minero de Huánuco, más propiamente del Cerro Mosocor. Cooperación intergubernativa GADOR en el Parque Automotor para Seguridad Ciudadana al gobierno de municipal de Huánuco. Es importante, está presente la alcaldesa de Huánuco y estamos realizando un trabajo coordinado también para allá realizar acciones preventivas en la juventud y también trabajar con los padres de familia. Algo importante también es la entrega de mineral robado al momento del operativo a la empresa. Es decir, cuando un UCU es detenido, solamente el señor fiscal ha indicado que debe tomar unos 10 o 20 gramos para muestra. E inmediatamente la bolsa de mineral será devuelto a la empresa Huánuco. Se va a hacer un seguimiento a las comercializadoras de minerales y operativos en conjunto a cargo del ejército, policía y ministerio público. Es decir, un trabajo coordinado para evitar caer en errores. Y finalmente se va a hacer una socialización del anteproyecto de ley sobre la minería.
2: Mayu Kamata, Masuro, Oruro Barcana, Yati Abjaraki, Kunamasa Kat Jeparo, Irnakatani, Hani Hukampi, Koya Irnakawita, Mineral Saptana, Ukaja Hamasat Absutan Pataki, Yakaja Kenakata, Yakaja Kenakampu, Kampisti, Kitinagatehani, Koya Irnakirnakaya, Panagar Hukus Abjai, Bai. Tukatayanataki. Kunamasa Boliera Kesana Urupa Purjipana, Oruro Lajena Hichuru, Iñakatawa, Taipurut, Paurao, Tsarakipana, Kitinakateja, Katunga, Sostani, Oraketa, Ukansutipjaro, Asambleísta Departamental, Saptani, Panakawa, más sesión de honor, Luranta Pjarakini, Yasa Paispa, Gobernación Kamanana, Taipuruta, Paurao, Tsarakipana. Ukamata, Yasa, Wakicha Winakaja, Bolivia Kazan, Urupa, Purjipana, Orotoken Sasaran Tiraki. Ukampikutanta.
0: Kinata Jose, kama uye tuwe na kauksa tuke nut haskara ki bolu kiskiri aruski pa wena kampi kama ta chika insta sapuni. Markana kasa tia tuwe na kah insta nyahu kisiwa hayukat kamu kama uye tapi sirakta na kamar kachiri na kahuk am saras kakinya niwa anchi tau palus blanco suksuru purinyan. Pena era katha radio nchil papa mpyo sarinyan hilat kulia kana kuna tehnya opositun kasohta minuto na kah maki paski peska wiltata.
4: Anchi tau kutanitani informativo kamasa wakichawindi.
5: Pachak pasaway jiwa. Ukat haihama muyaskan ukat hichak chikapuni ukamahi.
6: Mamita, tariana kahapaehtwa. Ukat hiatijire hankeke uhaisanito.
7: Ukah wale askirakis wawa. Nayas miau chokasito nakahs alht asharakta. kayakta sinip kitoa. Untakima, ya kamayewi.
6: Ichayat kada takta mamita.
3: Aski uruki panaya. Internet apna kaskiru inha sa kwale aski ponewa.
7: Hisa, hichak chak pacha ponew mayest atapta.
6: Ukatkani hukam kucho kaskiti. Hichak kucho sumiat kata wayha.
3: Ukak chikawa. Hichak internet fibra óptica chikak nyao irna kega. Chikak utanakamar purin kama. Hankaki, kikiparaki, kusaki ponewa.
7: Ukak chikan sianapt iwa. Hichak takikonaka.
8: Tanta chawina kahwali wa kiskiriwa ma acto protocolar ukat sipansa ukatwa tanta itasirakine Rodrigo Paz homóloga Keiko Fujimori jupampi ukamana mama chaka etapa kallan tañata ki zelación utkanyapataki Bolivia marcasampi ukamarakiwa Perú marcampi amain tañataki comercio integración regional utkanyapataki ukamana machaka oportunidades marcasataki desarrollo proyecto kaisaguaki marcana ukamarakiwa accesos Kaisa Puerto Hilo, Chancay, Uxanacarusa, Saranta, Huayaraxna, Ucamana, Ma, Gabinete, Bi, Nacional, Ucahuach, Amán, Tatarakine, Bolivia, Marcasaja, Asquín, Cañapataki, Pacífico, Uxarusa, Saranta, Añasataki, Bolivia, Marcaja, Orac, Pachanza, Un, Tataña, Pataki, Mama, Chaca, Bolivia, Jayucama.
9: Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
10: Juca Pachana, Wali, Un, Tatatampico, Jumán, Pichitataniwa.
11: Tampico, Tampico, acércate.
10: La Cascada, Bolivia Marcasanque.
12: Informativo Amasa.
0: Y poner aquí la Tuyacanaca con Asamaima y actividades, competencia de automovilismo, motos, toritos y canoas. Ayucamo Agilat Tuyacanaco, Xatoquet, Jayateo, Porinera, Camzaptas, Manacaucanaco, Intabjeritati, Hanuka, Janiki Punichas, así en Jayucamatra, Astisca, Señasutja, Kipunera, Marcachirena, Caucatrasta, Niagua, Acaja, Palos Blancos, Xatoqueno, Camatra, Pocasi, Kipunera, Canicha, municipio de Palos Blancos, Ayucatapien, Sucamate, Xatoquenja, Chicanistas, Aponera, Canich, Gilata, Rudicun, Jamequis, Xatoquen, Pocasis, que a ver, Jumampiraki, Aski, Alguapan, Camisaki.
13: Ikiwa kuyaka Graciela aski urkipanay kitina kasay chukt asipta radio nakamos kant asipta akayungas junt umarkanakanja aka municipio Palos Blancos uksa toketua jubanakampi palt asidip karaksma kumarakiwa yatebanakasa walipini utkarakini kamasti aka hichuro 4 de agosto kaja y hasta programa tawa desfile cívico kanakasa mantaran tenakirakiniwa aksa kayanakasa avenida nakasa uksa tokanakaro ukama Este acá lura ven acá otjarakineo ya acá casta ixta ven acá otjarakine acá carrera de motociclismo ukamaraki canoa ukamaki panste tencia de toritos ukanakarki utjani ukamaste carrera de automovilismo ukanakasa otjarakineo acá msasinua acá organizador Juan Carlos Cajilataja Sawara Kisto.
14: La carrera se va a efectuar el día 9 de agosto, estamos ahí partiendo de Palos Blancos, rumbo a salida Marimono, la avenida San Martín, y lo que es Cruce Zapecho y llegada a Palos Blancos, vuelta, una vuelta a Marimono, que se sume, ¿no?, a la carrera, que yo creo que es bien hermoso ver en ese día y sacar la adrenalina de cada corredor. Es el 9 de agosto, se hace a las 8 de la mañana. 8 de la mañana se hace la carrera de rally, lo que es Marimono, vueltas a pecho, y para es cuarta milla. Cuarta milla tenemos de torito, también tenemos cuarta milla de automovilismo, lo que se va a efectuar ese día mismo, el día domingo.
13: Esa toquetja cabaraquiwa aka Jilataja Rudy Rosas uka Jilataja, organizador de carrera de motociclismo caja akamsa sinua Sawara Kisto.
15: Mi nombre es Rudy Aliaga Rosas, el organizador de la carrera de motociclismo, que es circuito callejero. Se está haciendo una bonita carrera acá el 7 de agosto en las categorías CG, mecánica y promocional. Tenemos también la categoría especial que ya hemos lanzado también la convocatoria, ¿no? Bueno, invitarles, ¿no?, a todos los chicos del motor el 7 de agosto, invitarles a Coripata, Caranavi, ¿no?, el San Borja, Rurrenabaque, Mayaya y Guanay, ¿no?
13: Iwa apasiwarakine acá tictabe la caja o como Palos Blancos, cuarta sección, municipio Palos Blancos, Uxatoqueto, Jumanacampi y Atia Sinipxma, Radio Tropical, Rudy Siles, Uxatoqueta, Kamasa y Atia Oitaki.
0: Dios pagar puni hilata Rudy, Ucamantas, oye, Ptau hilat, Cuyacana, Ucamawa, Uxatoquín, junto a Marcán, Japoctas, Iscaraquima y Maya, actividades. Hilata Valerio Arratia, Jupampirak, Chazarara, Quiñani, Abercunara, Quiatis, junto a Marcatra, Jota Irán, Tokeru, Purira, Quiñani, Tayojana, Carjanicha, Juipiras, Custes, Capunit, Hanukaja, Anikich, Hilata Valerio, Camisaki, Azcalhuapan.
16: Es que algo aquí para Culiaca Graciela Camiseki, Aruntenismaca provincia Manco Capac, municipio San Pedro de Tequina, Santiago de Ojeuquitata, frontera.